ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

drop.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-10-100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλύτερη. καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
8: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
8: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρονικούς. ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
13: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
14: Ναι, μάνα.
13: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
14: Ναι, μάνα.
13: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
14: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
13: Άσε, έχω βρει τη λύση.
14: Καλή.
13: Αστέρι.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
12: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
14: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
15: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά.
17: Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
22: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
25: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
26: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
25: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
26: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
25: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
26: Η δίπλα.
27: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
28: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
27: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
28: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
27: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
28: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
29: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο με υγεία.
1: Όποιος σε δει για μια στιγμή.
0: Πρωτομαγιά με χιόνια, ε.
1: Δίχως του πέρα.
0: Πολλά χρόνια είχαμε να το δούμε.
1: Το μαύρο μανθία.
0: Όμορφα είναι όμως. Εντάξει, δεν πήραμε τους αγρούς. Αλλά εντάξει, καλούτσικος ήτανε. Χτες λίγο, τώρα πάλι βρέχει. Άστατος, άστατος, όπως άστατα είναι τα πάντα. Και στη ζωή μας, και στη χώρα μας, και στον κόσμο. Ραδιόφωνο Μαρκόνη στους 96,1 Μεγακύκλους στο FM. Η εκπομπή Εξοδούχος ξεκινά. Στο μικρόφωνο Βάγιος Σταυρόπουλος. Έως τις 10.30 θα πάμε παρούλα. Φτιάξτε καφεδάκια. Φτιάξτε καφεδάκια. Να μην σας πω ότι τραβάει και τζάκι. Ναι, παίζει το τζακάκι. Σε όσους έχουν απομείνει ξύλα, σε όσους δεν έχουν απομείνει, τσιμπήστε το αέριο. Βάλτε λίγο, βάλτε καμιά ζακετούλα μέσα στο σπίτι. Πάντως φτιάξτε τσαχάκι, κάτι, μια σοκολατίτσα, έτσι να χουχουλιάσετε. Ακούσουμε όμορφες μουσικές. Θα δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Αυτόν τον όμορφο αγγελικά πλασμένο κόσμο. Συντροφιά μας και σε αυτήν την εκπομπή, τον μπαρμπέρικο του Δημήτρη Μιχαηλίδη, αδραμητίου 47 στην Νέα Ιωνία, 2421-086-356 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού. Και κλείστε ραντεβού, διότι αν πάτε έτσι δεν θα εξυπηρετηθείτε. Καλημέρα Μητσάκο μου. Καλημέρα στον Νικόλα μου. Γεια σου Νικόλα μου, στον Νικόλα το Σκούπρα. Το ράφτη μας. Δημάρχου Γεωργιάδου, λίγο πριν την Καρτάλη, στο αριστερό σας χέρι. Εκεί θα πάτε τα ρούχα σας. Να τα μετατρέψετε, να τα επιδιορθώσετε. Αν σας πει ο Νικόλας ότι γίνεται, γίνεται. Ιδάλλως, πάμε για άλλα. Καλημέρα στον Τζίμι, στην Αγριά, στα ηλεκτρικά Τζίμις. Ηλεκτρονέτ. Ήταν Τζίμις ηλεκτρικά, τώρα είναι ηλεκτρονέτ. Εκεί θα πάτε για ηλεκτρικά, για κινητά, όχι για κινητά, και για συνταγές. Καλημέρα Τζίμι. Καλημέρα και στα χωματουργικά Ρήγα, στην Αγριά του Βόλου. Τρεις γενιές χωματουργών. Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα Δημήτρη Ετέκνο μου. Ο έτερος των Ριγαίων, ο Βενιαμίν, ψέλνει αυτή τη στιγμή. Έχει αλλού λειτουργία. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μουσικό στίγμα. Τέκνα μου για σήμερα. Έτσι να το ταιριάξουμε λίγο με τον καιρό. Να ταιριάξουμε λίγο τη μουσικούλα. Και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως. Καλημέρα σε όλα τα ναυάγια.

0: μας και στον πρόεδρο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου.
1: Πουλιάζει η ψυχή μου κάθε τόσο.
0: Τον κύριο Χατζηπαρασίδη. Τζόνι μου, καλημέρα.
1: Το να σου δώσω.
0: Έχεις τίποτα για Θεσσαλονίκη?
1: Τίποτα.

0: μέτρητα. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Μόνο δάκρυα,
2: μόνο δάκρυα,
1: μόνο δάκρυα.
0: Καλημέρα στην Γεωργία.
1: Αμέτρητα.
0: Καλό μήνα με υγεία σε όλους, παιδιά.

3 του Μάη, τέκνα μου αγαπημένα, και ανάποδα τα πράγματα, αντί να έχεις στην Αυστρία κρυαδάκι και εδώ να είναι ζεστούλα και ηλιακάδα. Εδώ βρέχει και ο Μάκης μου λέει εδώ σήμερα λέει μέχρι 29 βαθμούς. Αυτά είναι, Μάκη. Αλλά κι εμείς δεν απογοητευόμαστε. Σιγά σιγά έρχεται η άνοιξη. Τώρα έρχεται η άνοιξη σε ό,τι αφορά τον καιρό, ε. Μη φανταστείς τα άλλα. Σε όλα τα άλλα ο κόσμος πάει κατά διαόλου. Και όχι μόνο οι μεγάλοι, και εμείς οι μπλέμπα, παλιά άνθρωποι. Αυτά είναι. Καλημέρα Φωτεινή μου, καλό μήνα με υγεία, καλή βροχερή Κυριακή, να είσαι καλά.

κόβεται γιατί δεν μιλάω. Είναι από τις φορές, είναι και ο καιρός έτσι. Είναι το καφεδάκι που ζωρεύω το τραγούδι. Φέρνω αναμνήσεις από τα νιάτα μας. Περιμέναμε κανένα τέτοιο τραγούδι για να ζητήσουμε καμιά κοπελιά να χορέψει μαζί μας.

καλημέρα στον εν Χριστώ αδερφό μου. Αδερφός είναι, όχι εξαίματος. Καλημέρα Γεώργη τέκνο μου. Άμα σου πω ότι έχω τύψεις που του Αγίου Γεωργίου δεν σε πήρα τηλέφωνο, τυρανιέμαι. Με Πασόκ λέει, τέτοιο καιρό πίναμε πίνα κολάντα στην παραλία. Αχ Τζόρτζ αδελφέ μου. Μου στέλνουν και ένα βιντεάκι με την καλημέρα από την μακρινή Τσαπηλίου. Καλημέρα Άννα. Μούτζα πάτσασμα, καφεδάκι, τσαγάκι, σοκολατίτσα και τζακάκι και χουζούρι. Γι' αυτό θα βαδίσουμε σε αυτά τα μουσικά μονοπάτια σήμερα. Να σας βάλω πριόνια. Καλημέρα Άννα. Καλό μήνα. Καλό χειμώνα μου λέει η Άννα. Ανά τόσους ανισόρροπους που βλέπω.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Αρχής γενομένης από τα πρωτοσέλιδα του βολιοτάκι.gr, το site που μας ενημερώνει, που μας εκπαιδεύει ανεβάζοντας άρθρα από τα οποία μαθαίνουμε. Βολιοτάκι, ακτοπλοϊκή σύνδεση βόλου Μυτιλίνης. Ναυάγιο ή ανατροπή δεδομένων. Μία φωτογραφία από το χάλι στο κέντρο της Αθήνας. Από δρόμους, από εδώ και από εκεί χρήστες. Μπήλια μέρα μεσημέρι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πλήρης παρακμή. Πλήρης παρακμή. Από αύριο φτιάχνει ο καιρός, τέκνα μου αγαπημένα, και μέχρι την Πέμπτη θα φτάσουμε, λέει, το 30. Θα το δούμε μετά το θέμα. Βγαίνει μπροστά.

Οι εκεχηρίες από τον άλλον τον ανισόρροπο παραβιάζονται συνέχεια, ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα. Τίποτα παιδιά, από ό,τι βλέπετε κονόμα. 2K βενζίνη γύρω στο 1,85 του πετρέλαιο. Κόσμος παλεύει να βγάλει την καθημερινότητα, να ζήσει τις οικογένειες, να πορευτεί. Ενεργειακά αποθέματα, πλησιάζουμε στο χείλους του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί. Όλοι θα έχετε καταλάβει ότι πρόκειται για ένα άσχημο παιχνίδι με στόχο την κονόμα, στο οποίο όμως χάνουν τις ζωές παιδάκια, οικογένειες, αθώοι άνθρωποι, γιατί κάποιοι ανισόρροποι στη γη. Θέλουν απλά να μεγαλώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Ο ανισόρροπος: θα μελετήσω το σχέδιο του Ιράν, αλλά δεν νομίζω πως θα γίνει αποδεκτό. Και αδερφέ μου, δεν είναι μόνο αυτός ανισόρροπος. Θυμάσαι τι λέγαμε για τον προηγούμενο? Θυμάσαι τι λέγαμε για τον προηγούμενο? Κοιτάχα μου, ότι θα ερχόταν ο Τραμπ και θα τα άλλαζε τα πράγματα, και ότι ο προηγούμενος ήταν της νέας τάξης πραγμάτων. Όπως έχετε όλοι καταλάβει, κάποιοι άλλοι τους τοποθετούν εκεί και απλά εκτελούν εντολές. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος? Τα λέει η ιστορία. Ποιοι κάνουν χρονάκια παιχνίδι με τη χώρα μας και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Όχι απλά επαναλαμβάνεται η ιστορία, όποιοι γνωρίζουν ιστορία, σε ό,τι με αφορά μαθαίνω ακόμα, βγάζει συμπεράσματα και για το τι γίνεται σήμερα. Βάλτε τώρα ότι όλους αυτούς τους είχε εκείνος ο διεστραμμένος, ο Επστάιν στο νησί, και καβλαντίζαν εκεί και δεν κάναν μόνο αυτό δυστυχώς. Τα είπαμε στην αρχή, όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Η ιστορία ζωντανεύει, εγκαινιάζεται το... Εγκαινιάστηκε? Ναι, εγκαινιάστηκε, για να δω. Εγκαινιάζεται σήμερα το μουσείο στο Πουρί. Ταγματάρχης Δημήτρης Κασλάς, τέκνα μου αγαπημένα. Πόση ιστορία έχουμε και εδώ στην περιοχή. Αλλά περί άλλων τριβάζουμε.

Ποιος ήταν ο ταγματάρχης Κασλάς? Ο ταγματάρχης Κασλάς από την Μικρασιατική Εκστρατεία μέχρι τη μάχη του υψώματος 731, την ιστορική και γνωστή μάχη για το ύψωμα 731, αλλά και την εθνική αντίσταση. Ο ταγματάρχης Δημήτρης Κασλάς διακρίθηκε ως ηγετική στρατιωτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδος. Θα υπάρχει εκεί ψηφιοποιημένο αρχείο όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γυρίσουν να γνωρίσουν, συγγνώμη, την στρατιωτική του πορεία και τη ζωή του

να γίνονται αυτά. Τι λέει, κατασκήνωσαν στο αεροδρόμιο σκιάθου δύο Έλληνες και γέμισαν το χρόνο, το χώρο απορρίμματα. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Τους δώσατε μία να τους τσούξει, να το θυμούνται αυτό το... αυτή τη βραδιά που πέρασαν εκεί. Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος, λέει, και προκάλεσε τροχαίο. Το βράδυ της Πρωτομαγιάς, αυτόν τον σκίσατε. Όχι, ε. Γιατί να τον σκίσετε. Έτσι κι αλλιώς. Ο κατήφορος που έχουμε πάρει συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Πρωτομαγιάτικο χιόνι στο Πήλιο, λευκό τοπίο και σε Παρνασσό, Σέλη, ορεινή Κορυθία, Λάρισα και Σέρες. Άρχισε και η μην ξεγελιέστε τώρα που ρίχνει τις βροχούλες. Άρχισε η αντιπυρική περίοδος. Αρχές γενομένες από 1η Μάη, από προχθές.

ξέρετε, τόση ώρα που... ψάχνω. Τι ψάχνεις θα μου πεις? Ψάχνω ρε παιδιά μια... μια καλή είδηση, μια ελπιδοφόρα είδηση.

συγκλονιστήκαμε όλοι από τον χαμό του 13χρονου με το πατίνι. Αυτά τα πατίνια είναι άκρως επικίνδυνα, αναπτύσσουν τρελές ταχύτητες, δεν σταματάνε σε καμία περίπτωση. Αυτές οι ταχύτητες με εκτεθειμένα τα παιδιά επάνω δεν σταματάνε με τίποτα. Έχουν πάρει αυτά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τα οδηγούν από 10 χρονών παιδιά

μέχρι 80 χρονών άνθρωποι, 0 αντανακλαστικά, 0 γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όποιος ήθελε κάτι οικονομικό να κινείται και δεν είχε γνώση πριν ούτε δίπλωμα, έχει καβαλήσει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα το οποίο δεν υπόκειται σε κανέναν νόμο. Και ποιος θα φτιάξει νόμο? Αυτό το κράτος? Αυτό το κράτος που έχει 3 χρόνια και παλεύει να δικάσει την υπόθεση στα Τέμπη? Αυτό το κράτος? Αυτό το κράτος το οποίο βλέπει τους νεαρούς μας να ο ένας μετά τον άλλον να γίνονται παραβατικοί και δεν γίνεται καμία συζήτηση πουθενά παρά μόνο για success story, για το γεγονός ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπογεννητικότητα, αλλά και μια νέα γενιά χωρίς στίγμα, χωρίς όραμα, χωρίς τίποτα. Πάμε σε τραγουδάκι και θα τα πούμε μετά.

Ακριβώς έτσι είναι, Άννα, όπως τα λες. Λέει η Άννα, γιατί αυτό το κράτος δίκασε τους 213 ανώμαλους παιδόφιλους παιδεραστές που ήταν πελατόπουλα του Μίχου, τον θυμάστε τον Μίχου? Πάει το θέμα, πατσάστηκε. Και ξέρετε, αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται έτσι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Όχι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί που έχουν στα χέρια τους την εξουσία, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι τέτοιοι άρρωστα μυαλά. Τι τραγουδάρα ρε παιδιά. But my home is the Lord.

0: συζητούσα με έναν φίλο χθες που λες Άννα. Υπήρχαν σχολές που βγάζαν μαστοράκια, ακόμη και τα παιδιά, τα οποία δεν τα πήγαιναν καλά με τα γράμματα, και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Δεν τα θέλανε ρε, δεν γουστάρανε. Και πολλά από αυτά τα παιδιά γίνανε μαστόρια, γίνανε πολύ καλοί στις δουλειές τους, κάνανε οικογένειες, γίνανε πολύ καλοί άνθρωποι. Διότι το πρώτο που πρέπει να έχουμε στο νου μας σαν γονείς δεν είναι να βγάλουμε επιστήμονες. Ξεκολλάτε. Ξεκολλάτε από αυτήν την μικροαστική αντίληψη. Το πρώτιστο ως γονείς που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι να βγάλουμε καλούς ανθρώπους. Και δυστυχώς σε αυτόν τον τομέα οι γονείς έχουν αποτύχει παταγωδώς. Να βγάλουμε ανθρώπους που θα προσφέρουν καλό. Να βγάλουμε ανθρώπους που δεν θα κάνουν τους διπλανούς τους να πονάνε. Να βγάλουμε ανθρώπους που δεν θα νιώθουν ότι η γύρω τους είναι οι ιδιοκτησίες τους. Πολύ λίγο με ενδιαφέρει αν έβγαλες έναν γιατρό ή έναν δικηγόρο. Διότι όταν πηγαίνει ένας παππούλης, δεν του φτάνει σύνταξη, και ο γιατρός, ο γιος σου ή η κόρη σου, τον ξεπετά επειδή δεν έχει να τον πληρώσει, τον χαίρεσαι τέτοιο γιο ή κόρη. Ναι, τις κλείσαν όλες τις σχολές, και τουλάχιστον εδώ στην πόλη μας είχαμε και σχολές για ηλεκτροσυγκολητές, για τορναδόρους, για φρεζαδόρους. Φτιάχναμε μηχανές, ονομαστές, ερχόντουσαν καΐκια και βάζαν μηχανές εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο. Τώρα τα παιδιά κοιτάνε να βρουν καμιά κοπελίτσα να τη σμπρώξουνε, κοιτάνε να σμπρώξουνε κανένα χόρτο, κοιτάνε να ανοίξουν κάποιο περίπτερο, κάνα μαγαζί. Εύκολο χρήμα. Και στο σπίτι τρία πουλάκια και ένα τσόνι. Ιστορίες, εικόνες, φωτογραφίες, Facebook, γκουμινιλίκια. Ο πατέρας μάγκας πηδάει καμιά δεκαριά, η μάνα γυναίκα ροσπάει με άλλους 10. Αυτό με το πιλότο και το σπίτι και τα παιδιά. Και λέμε τι έγινε, λέει, έγινε παραβατικό. Σώπαρε, ξύπνησες, ε.
1: Με πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Κάτι δεν έγινε καλά εδώ ρε παιδιά. Μπράβο, τώρα πάμε καλά. Τώρα συντονιστήκαμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή. Καλή δύναμη. Μακριά από τα ρουφιανόπεδα. Έχει μπόλικα. Εδώ στην πόλη μας. Νέα Ιωνία. Ναι, και στη Νέα Ιωνία με.
1: Και μαθηνά μυστικό.
0: Τι νομίζετε ότι
1: μαθηνάν.
0: Εργατιά, προσφυγιά και τέτοια. Ρουφιανόπεδα. Επιχειρήσεις με ρουφιανόπεδα. Σε φυλάει ο Θεός. Τι να σου κάνει ένας Θεός μόνος του. Φορικά. Ήθελε και κανένα καράβι. Αγίους, οσίους, αγίες. Σε φυλάνε όλοι οι Θεοί γιατί δεν γνωρίζανε ότι όλα εδώ πληρώνονται. Γι' αυτό ήμουν ήσυχος. Ήξερα ότι θα το πληρώσετε. Και έχει αρχίσει ο Γολγοθάς σας. Ρουφιανόπεδα. Και θα φάτε και θα πιείτε. Ξεφτιλίζεστε κάθε μέρα. Και πάλι όμως κάνετε υπομονή για το μεροκαματάκι σας. Του πενιντάρικου είσαστε. Ξεφτύλες. Ούτε αξιοπρέπεια. Ούτε αντριλίκη. Κίνητο αντριλίκη. Ούτε στις φωνές είναι, ούτε στις μαγκές. Στάση ζωής είναι το αντριλίκη.

ως ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

Παρόλα αυτά τα έκλεινα μου αγαπημένα. Εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε ως σαν να μην γίνεται τίποτα το συντακτικό. Το μάρκετ, το κινητό, να πάμε το παιδί σε κανένα άθλημα και ή να το παρκάρουμε να πάμε βόλτα ή να κάτσουμε στην κερκίδα και να καβλαντίζουμε από το κινητό, σηκώσουμε καμιά ιστορία, τη ευτυχισμένη οικογένεια που είμαστε, και μέσα στο σπίτι να είναι ο καθένας στο δωμάτιό του, το κινητό αγκαλιά. Ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό.

κοιτάζω εδώ την φωτογραφία από την Πρωτομαγιά, να δω ρουφιανόπεδα. Καλά είπανε ότι η Πρωτομαγιά είναι σαν την Πρωταπριλιά. Λέμε ψέματα και ψήνουμε. Ε? Δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις, τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα. Ε? Η μία μπροστά του ταχυδρομείου εκεί από τα Ελτά. Ελτά, από καμιά βαριά κουβέντα τώρα, Ελτά. Και η άλλη εκεί στο... Το πάμε εκεί στην πλατεία Πανεπιστημίου. Πλατεία Πανεπιστημίου. Να μην μπω ξανά καμιά βαριά. Αυτό θα ήταν το πάρκινγκ. Αυτό θα ήταν το πολυόροφο πάρκινγκ. Αναρωτιέστε γιατί είναι ο Μπέος δήμαρχος, ε! Για μάθετε πόσα δανείστηκε ο Δήμος για να γκρεμίσει όλα εκείνα τα ακίνητα για να γίνει αυτό το πολυόροφο υπόγειο πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Χρήμα που φαγώθηκε. Κατέβαζε ένα στην τσάπα και πριν κατέβει τις ράμπες ο αντιδήμαρχος του έλεγε για 3 χιλιάρικα ένα τιμολόγιο για μια γραμματέα. Θου Κύριε. Έτσι γιατί αναρωτιέστε, γιατί είναι δήμαρχος, γιατί είχατε απελπίσει τον κόσμο. Στρίβω το μαχαίρι στην πληγή τώρα, το ξέρω, αλλά θα μου πεις, δεν κατάλαβα, εσύ τον γουστάρεις? Δεν θα με τον γουστάρω, δεν τον γουστάρω. Όχι, δεν μπορούσα να καθίσω ούτε 3 λεπτά μαζί του, θα παίζαμε μπουνιές. Γιατί αυτό το αυταρχικό μου δίνει στα νεύρα. Αλλά σας έχει γλεντήσει. Δεν τα λέμε και αυτά. Σας έχει γλεντήσει. Και κόμβους έκανε. Τη γέφυρα έκανε. Και με τον Ντάνιελ όσοι δούλεψαν για το Δήμο πληρώθηκαν αμέσως, ενώ όσοι δουλέψαν για την περιφέρεια, γιατί βλέπω τώρα πετάγεται και ο αγοραστός για τον κόμβο της Ευξηνούπολης. Βούλωστο! Ακόμα πληρώνονται οι άνθρωποι όσοι δεν έχουν καταστραφεί για το θέμα του Ντάνιελ. Και τα έργα που γίνονται εδώ από εταιρείες στο Πήλιο έχουν επιβλέποντες από την περιφέρεια. Ε? Έχουν επιβλέποντες από την περιφέρεια. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω γιατί βλέπω περίεργα πράγματα. Διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο κατά περίπτωση. Τι εννοώ? Περάστε από εκεί που γίνονται τα έργα. Έχω τραβήξει φωτογραφίες για να δείτε.

0: Ναι, θα το πάρουμε λίγο αλλιώς το πράγμα. Να μην πέφτουμε ούτως ή άλλως αυτά. Δεν το ζούμε τώρα, το ζούμε χρόνια, τέκνα μου. Αποβάλλουμε από τη ζωή μας κάθε τι τοξικό. Απομακρυνόμαστε από όποιον μας στεναχωρεί, από όποιον τρώει την καρδούλα μας. Συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι βαμπύρα. Συναναστρεφόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν εκπέμπουν κακότητα. Συναναστρεφόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την λέξη χρήμα σε όλες τις προτάσεις της ημέρας. Από το πρωί που σηκώνονται ίσα με το βράδυ. Τόσα αυτός, τόσα εκείνος, τόσα κτήματα, τόσα δέντρα, τόσες ελιές. Μόλις είναι να σε μπαζώσουν, δεν θα βάλουν τίποτα από αυτά μέσα. Όλοι θα τα φάνε στην υγεία του, μα...
1: Μακριά σου η ζωή μου.
0: Μα το Θεό. Έτσι γίνεται ακριβώς.

0: καρδιά που δεν... Τα γενέθλια και οι γιορτές, για να μην ξεχνιούνται αυτοί που είναι να κεράσουνε. Στέλνω μηνύματα εγώ τώρα. Να μην ξεχνιούνται αυτοί που είναι να κεράσουνε. Άννα, σε ό,τι με αφορά, Σφακιανάκης έχει ξεχωριστή θέση στις εκπομπές μου. Τα γενέθλια και οι γιορτές λένε ότι κορωτώνει 40 μέρες πριν και 40 μέρες μετά. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια. Έτσι δεν λένε. Εγώ δεν θα το τραβήξω τόσο πολύ. Εγώ θα το πάω στη βδομαδούλα. Εγώ θα το πάω στη βδομαδούλα. Μια βδομάδα πριν και μια βδομάδα μετά. Μακριά σου η ζωή μου. Τα χρόνια πολλά πιάνουνε, αν και πιάνουν κάθε μέρα, λέμε τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε να έχουν το νου τους αυτοί που είναι να κεράσουνε γλυκάκι. Μακριά σου η ζωή, να μην ξεχνιούνται. Είναι άδεια φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. Διότι ούτε εμείς ξεχνάμε. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα αδερφέ μου.
1: Καλημέρα χαράς, είναι απόψε όλα καλά. Τη θλίψη
0: μη μούκι μου λατρεμένο.
1: Να αργωνωθούμε.
0: Μούκι μου.
1: Τις ευχές μας να μοιραστούμε. Βάζω φωνή.
0: Μουκάκι μου.
1: Μαεστρία. Βάζω τα...
0: Να είσαι πολύχρονο, γερό και τυχερό.
1: Μια μουσική φτάνει στα αυτιά.
0: Βάλτε volume.
1: Τραγουδό.
0: 9 και 32 πρώτα λεπτά.

0: κουκί μου.
1: Το μιμούκι μας. Ένα καλό παιδί. Τώρα τα άλλα.

αυτά μου αρέσουν από το Σφακιανάκι, Άννα. Μου θυμίζουν μια δεκαετία που πήγαινα με χίλια. Θα μου πεις τώρα αυτό που μας έλεγες ρε αδερφέ στην αρχή της εκπομπής ήταν απογοητευτικά. Εκεί και τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τα σταυρώσουμε, να περιμένουμε την ώρα μας? Όχι ρε,

Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή τα σταυρώνουμε και περιμένουμε την ώρα μας, ή ένα σκουμπωνόμαστε, στεκόμαστε όρθιοι, κοιτάμε ψηλά και προχωράμε. Μακριά βέβαια από τις ροφιάνους, από τις τοξικούς, από τις γρουσούζιδες, τις κακουρίζικους. Ναι, μακριά από όλους αυτούς. Είπαμε μουμούκι, μακριά. Και όχι κακές σκέψεις, όχι τίποτα. Πώς μας έλεγε ο γέροντας το Γιώρος, καλούς λογισμούς. Ακόμα και από τη ζημιά κάτι βγαίνει κέρδος. Ποιο είναι? Το μάθημα που παίρνεις για να μην ξανακάνεις λάθος.

σε. Θέλει να κάνω καμιά βραδινή να γίνεται παγκύρ. Αχ ρε μεγάλε.

Ρουφιάνους, πώς τους αναγνωρίζεις. Τους βλέπεις να γυρνάνε σαν τις άδικες κατάρες. Να μην τζιμιλάει κανείς. Να παίρνουν οφίτσια. Να ανεβαίνουν στην ιεραρχία. Και λες πώς, αυτός δεν κάνει τίποτα. Μωρέ κάνει, μωρέ κάνει. Παλιότερα μπαίναν μέσα στα γραφεία. Ή συναντιόντουσαν σε σπίτια. Τώρα έχει κινητό. Είναι ο άλλος στην Ευρώπη και μάθαινε με ποιον μιλούσα εγώ μέσα στην αίθουσα. Σταριό. Ναι, ναι, ναι, εδώ στο μαγαζί αυτό, εδώ στη Νέα Ιωνία. Φιλάει ο Θεός, ντρέπεστε να περπατήσετε στο δρόμο. Αυτό είναι το τίμημα. Φτιάχνω καινούριο σηκώτη εγώ τώρα. Τα μαθαίνω και φτιάχνω καινούριο σηκώτη. Γιατί, πώς λέει και το τραγούδι, αφού ο Θεός δεν λέγομαι, να καίγεσαι. Δώσε. Και 39 πρώτα λεπτά, ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλου στα FM. Ακούτε την εκπομπή Εξοδούχους. Άπαξ εβδομαδιαίως κάθε Κυριακή 8.30 με 10.30.

Καλημέρα στα ηλεκτρικά του Τζίμι στην Αγριά. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Για σου Τζιμακό. Καλημέρα και στο Γιώργο του Συρταδιώτη. Και ο Γιώργος χωματουργικά, δάσκαλος κι αυτός. Καλημέρα στην οικογένεια Ρίγα. Το μπαρμπέρικό μας. Στο ριζόμιλο, Βασιλάκι μου, εργάζεσαι.

Επίσης ευχαριστώ. Καλό μήνα σε όλους, με υγεία όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ναι ρε τέκνο μου, απαντάω και στα μηνύματα. Στέλνουμε και τις καλημέρες μας. Στείλαμε τα χρόνια μας πολλά στο μημούκι μας. Ναι, και επειδή μας αρέσει ο Σφακιανάκης, πάμε γι' άλλα. Εμανέ.

Αδερφέ μου, στο υποσχέθηκα όταν έρχομαι και πίνουμε καφέ. Θα τους το βγάλω από τις μύτες, μα το Θεός το λέω. Κάθε Κυριακή θα είμαι το βασανάκι τους. Ρουφιανόπεδα. Λούγκρες του συνδικαλισμού. Λούγκρες του συνδικαλισμού. Πήγατε και κάτω στην Πρωτομαγιά. Τρομάρα να σας έρθει. Τρομάρα δεν σας ήρθε. Δεν σας ήρθε κανένας καφέ στα μούτρα.

Τον είχα βοηθό να ξεστραβωθεί. Νέο παιδί, νέο παιδί, βοήθεια. Λες και τον είχα γιο. Αυτός έπαιρνε τηλέφωνο το αφεντικό στο εξωτερικό και του έλεγε με ποιον μιλάω. Και αυτός θα κάνει οικογένεια και παιδιά και θα δίνει και συμβουλές. Σταριά, δώσε νότι. Πόσες φορές με έχει σώσει αυτό το ραδιοφωνάκι. Φυλακή θα ήμουνα. Άμα δεν ξυρίζεις τα φρύδια σου, δεν είσαι καλός πρόεδρος εργαζομένων. Άμα δεν φοράς χαϊμαλιά, κριτικά. Πώς φορά μια λούγκρα τώρα, κριτικά χαϊμαλιά. Ε, μια λούγκρα που κλιπαρούσε για βοήθεια και μετά την είδε ο πρώτος στη τάξη. Άντε πείτε μου εσείς. Εσύ δεν είσαι για πρόεδρος εργαζομένων. Εσύ είσαι για κανένα πρωινάδικο με τσιλούγκρες στις άλλες. Αλλά αφού δεν τρέπεσαι εσύ, όμως μας περισσεύει. Σε δω πουθενά στο δρόμο.

καμπάνια. Το μεγάλο είδατε ότι έσπηρε θέρισε. Απαγορευσιών στην είσοδο δεν έχει. Αμή. Πώς λένε όταν κερδίζει με την άλλη ομάδα? Ρούφα. Εδώ ταιριάζει. Ρούφα. Το λέω και ευχαριστιέμαι. Ρούφα. Και ξαναγυρνάμε. Κοιτάω τη φωτογραφία εδώ. Τώρα σήμερα έφυγα και έτσι από το σπίτι. Δεν βλέπω σκατόφατσες τώρα. Δεν βλέπω τώρα τι γίνεται εδώ. Έτσι εδώ στο σπίτι και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Έτσι έχω βλέπω προσώπατα τώρα εδώ. Εντάξει, τους μπροστινούς τους ξεχωρίζω. Βγάζει το κοντάρι από κάθε στεφάνι και να αρχίσεις. Και πως λέει στο Γιώργο του Κουμιώτη Κατίνα από τη Σκιάθου, μαύρα τα κολλιά. Γιατί ως τώρα μα σηκώστε τα μπατζάκια από τα παντελόνια, είναι μαύρα τα γόνατα. Από τι? Από το γονάτισμα. Ναι, γιατί είναι στα τέσσερα αυτή. Ναι, έτσι πάει.

success story. Θα είδατε όλοι στο διαδίκτυο. Θα είδατε όλοι στο διαδίκτυο τη γιατρό που έκλαιγε μετά από 5 ημέρες εφημερίας. Και μόλις πήγα σπίτι, λέει, με πήραν τηλέφωνο. Διαλύονται ζωές, διαλύονται άνθρωποι. Και να πηγαίνει

με μια δικαιοσύνη που τσιμπά μόνο τους ξυπόλυτους, πρέπει να ντρέπεστε. Συλλήφθην, πρέπει να ντρέπεστε το δικαστικό σώμα για αυτό που γίνεται σε τούτη τη χώρα. Πραγματικά πρέπει να ντρέπεστε. Ο άλλος πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και λέει, εντάξει ρε παιδιά, αφού με πιάσατε να την επιστρέψω. Και όλα καλά. Υπουργός κι αυτός. Ναι μωρέ. Θα είπε κανένα συγγνώμη. Απέταξε και κανένα ήμαρτον. Δεν θα το ξανακάνω. Πώς ερχόταν η μάνα μας με την παντόφλα. Τι έκανες εκεί. Πες ήμαρτον, δεν θα το ξανακάνω. Έλεγε ήμαρτον. Βέβαια η παντοφλιά έφευγε, αλλά θέλω να σε πω τώρα. Γλίτωνες τις υπόλοιπες. Τσι παντοφλιές, ναι, τσι γλίτωνες αυτές. Έτσι είπε και αυτός ήμαρτον. Είπαμε για Πρωτομαγιά, είπαμε για ρουφιανόπεδα, για συνδικαλιστικές λούγκρες, για προέδρους με ξυρισμένα φρύδια, ξυρισμένα κολλιά για να γίνουν μαύρα και γυαλιά κίτρινα κόκκινα. Εδώ θέλει Βαγγέλη Πανάτο. Εδώ τώρα θέλει Βαγγέλη Πανάτο. Κάτσε, πέσαν όλα μαζί. Τι έγινε, εδώ θέλει Βαγγέλη Πανάτο, είπα. Μα τώρα τέτοια δεν λέμε. Γίνεται δουλειά τώρα χωρίς Βαγγέλη Πανάτο εδώ, αυτό το είναι σήμα κατά τεθέν. Για αρκετούς εδώ στην πόλη.

αυτό αφιερωμένο σε ένα φιλαράκι μου το οποίο περπατάει τώρα και μ' ακούει. Ένα φιλαράκι το οποίο μεγαλώσαμε μαζί. Καλημέρα και στην

κύριε Αγγέλα στον κύριο Παναγιώτη. Μεγάλωσα μέσα στο σπίτι τους. Κλεινόμασταν ώρες στο δωμάτιο και ακούγαμε μουσική. Κάπου τους ζαλίζαμε. Μπήκε καμιά φωνή ο κύριος Παναγιώτης. Να είναι γερός. Καλημέρα στην οικογένεια Τζούνι. Μιας και έρχονται την άλλη εβδομάδα, παλεύω να βρω εισιτήριο. Να δούμε. Τώρα είναι 10 παρα 5, σηκώνει κάπου.

Ο Στέλνιο Μάκης, ο Ανδρόπουλος, τώρα από την Αυστρία. Λέει, Βάγιο, λέει, πήγα εδώ στην Αυστρία σε ένα νοσοκομείο να κάνω κάτι εξετάσεις και έπρεπε να περιμένω τα αποτελέσματα. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, λέει, και πήγα στον γιατρό, πρώτα απ' όλα μου είπε, μου ζήτησε συγγνώμη, λέει, γιατί περίμενα.

μου στέλνει τώρα ο... ο φίλος μου ο Βασίλης ο Καντόλας ότι υπάρχει κι άλλο, κι άλλο τραγούδι για Ρουφιάνους, λέει, από το συγκρότημα Λουδίας. Το βρίσκω αμέσως, Μπίλι.

Το βρήκα, Βασίλη. Το βρήκα, το ετοιμάζω. Έτσι για καλό μήνα, λόγω Πρωτομαγιάς. Πήραν και Στεφάνι οι Λολίτες. Πήραν και Στεφάνι οι Λολίτες να κατέβουν να διαδηλώσουν για τα εργασιακά δικαιώματα. Τρομάρα να σας έρθει. Έτσι να αφαιθείς. Να αφαιθείς να παλέψουν αυτοί για τα δικαιώματά σου. Μείνε ήσυχος.

βρήκα, Βασίλη. Παιδάκια, να έχετε το νου σας. Να πάλε, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, σήμερα λίγη παράταση που δώσαν για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Εντάξει. Επίσης, να φροντίσετε όλοι να πάρετε τσάντες. Να πάρετε τσάντες, άλλος θέλει δερμάτινη, άλλος θέλει πλαστική, άλλος θέλει από ανακυκλωμένα προϊόντα. Ό,τι τσάντα θέλει ο καθένας, φροντίστε να είναι από μεσαίο μέγεθος και πάνω. Διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή σε μια πρωινή, τέλος πάντων, για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, για την πρόταση Ανδρουλάκη για την εργασία, για τον Αλέξη Τσίπρα, Παναγία μου σώσε. Καλό, ο Αλέξης επί πρωθυπουργίας του πήγε εκκλησία όσες φορές είχε πάει σε όλη την προηγούμενη ζωή του μαζί. Τόσες πήγε πρωθυπουργός. Μην σας πω ότι έχει και πνευματικό. Ναι. Του δείξανε πως γίνεται ο σταυρός. Ναι, δεν ήξερε. Θα έκανε καμιά χιαστή. Θα έκανε κανένα ρόμβο. Θα έκανε. Του δείξανε. Όχι έτσι. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Κάντο μία, δύο, τρεις. Το έμαθε το παιδί. Εντάξει, είναι και τσακαλάκος. Δεν είναι κανένας ψεύτικος. Ναι, και είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, θα δώσουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους πολίτες το 2027. Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι που να βάλουμε τα χρήματα. Βέβαια, κανονικά λένε αυτοί, σας πούμε που θα τα βάλετε, αλλά εμείς όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που δοθεί αυτό το δισεκατομμύριο ευρώ. Ρε παιδιά, είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. Να είναι το καμιά 500.000 οικονομημένοι. Οι πολύ οικονομημένοι και οι καλά καλοζωισμένοι. Είμαστε 9,5 εκατομμύρια. Διαιρέστε ένα δις ευρώ για 9,5 εκατομμύρια. Πόσα πέφτει στον καθένα.

0: Τέλος πάντων, έχετε εσείς τσάντες, δεν ξέρετε τι γίνεται. Έχετε τσάντες γιατί μπορεί να έρθουν τα χρήματα και να μην έχετε που να τα βάλετε. Και ξέρετε, είναι η κλασική ερώτηση, πού να τα βάλω. Αμέσως ο άλλος, το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό είναι να τα βάλει σε εκεί που ξέρεις. Να μην τα λέμε τώρα αυτά. Ναι. Επίσης θα τη σώσουμε την νεολαία. Μπλόκο λέει σε πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους. Έλεγχη σε 88.600 σημεία, νυχτερινή διασκέδαση με QR code κτλ. Κτλ. Για να μπεις μέσα δηλαδή θα χτυπάς κωδικό. Και εδώ μέρα μεσημέρι γίνονται επεισόδια με περιβολισμούς και μαχαιρώματα. Τι, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Δεν γίνεται παιδιά, αυτό το μαγαζί δεν ισιώνει. Πολύ αποχωρήσει από αυτό το μαγαζί να είμαι σε άλλα μέρη της γης. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στο τραγούδι του που μου... Δεν το ξέρα αυτό. Δεν το ξέρα αυτό, Βασίλη.
1: Πρέπει να υποπτέψει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του.
0: Έλα ρουφιανόπαιδε, η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εσάς λόγω πρωτομαγιάς. Συνδικαλιστικές λούγκρες. Ρουφιανάκια, βάλτε volume. Αυτό δεν χορεύει τη ζεμπεκιά σαν του Βαγγέλη Πανάτου, αλλά του λες και ακουστικό. Πίνεις ένα ποτάκι και ακούς για το ρουφιάνο.

λες ρε φίλε, είναι γραμμένο για πάρτι σας. Συνδικαλιστική λούγκρα προεδρική. Βάλ το δυνατά να τα ακούσεις. Λες και σε έβλεπε

ωραίο τραγουδάκι, Βασίλη. Όχι απλά συναγωνίζεται το παλάτο. Να μην σου πω ότι είναι καλύτερο. Ναι, γιατί είμαστε εκεί λίγο.

10 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Τι γίνεται ρε παιδιά, βρέχει ακόμη? Όταν ήρθα στο στούντιο σκοτάδι.

φοιτητής. Τους πρωτοείδα Θεσσαλονίκη. Φυλακή. Στα Σπάργανα και αυτοί τότε. Οι Τρύπες. Α, εξαιρετικό συγκρότημα. Άφησε το στίγμα του

0: έτσι που λέτε τέκνα μου. Κατάλαβες για ποια ρουφιανό παιδά, ναι. Τώρα λέει δεν έχουν μπαμπά. Έφυγε ο μπαμπάς τώρα, τον τζάσανε. Ούξε παρεού. Ναι, τον τζάσαν τον μπαμπά. Και τώρα δεν είναι. Τώρα τι γίνεται.
1: Τώρα
0: χαμηλώστε το βλέμμα.
1: Χαμηλώστε τα φώτα. Και διπλοκλειδώστε.
0: Τώρα θα φάτε και θα πιείτε.
1: Θέλω λίγο μόνο να μείνω. Και το νέα.
0: Ξεφτυλισμένα.
1: Ίσως πως αγάπησα ήταν εδώ. Αφήσεις ζητούσες μονάχα το παθό.

0: φάει κι αυτός. Αρσενικός. Όχι και του Ρούφιανου, αρσενικός. Ο τραγουδιστής των φοιτητικών μου χρόνων. Πιτσιρίκο.
1: Ποια μη καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να...
0: Πραγματικά μάλλον κάποια με καταράστη.
2: Αγαπάω να την αγαπηθώ.
0: Ό,τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, τέκνα μου αγαπημένα. Τέκνα μου αγαπημένα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά.

Γεια σου Γιώργη. Ο Γιώργος ο Σορταδιώτης. Γιατί έχουμε και Γιώργο Κρτσίλα. Έχουμε και Γεώργιο σύντροφο εν Χριστώ αδερφό. Αλλοί. Έχουμε Γιωργάδες.

Ναι, εντάξει, τώρα το κλείσαμε το θέμα με τα ρουφιανόπεδα. Για τον καιρό ο Καλιάνος είπε ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τριαντάρια. Οπότε εντάξει, μην ανησυχείτε. Τι φοβάστε. Καλημέρα και στη Θράκια. Γνώρισα δύο κοπελιές εκεί ρε παιδιά. Κάποτε πήγα να κάνω μια δουλειά και γνώρισα δύο κοπελιές, οι αδερφές Λίτρα. Μιλάμε ψυχή του χωριού, κάνουν πράγματα. Σε πείσμα των καιρών λοιπόν, τον Μπουλούκι των Μάιδων στη Θράκια, με τραγούδια, με πενέματα. Βέβαια, γίνεται δουλίτσα, κάνουν παραστάσεις. Κοπελιές οι οποίες είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Τη μία την κοπελιά τη λένε Αθανασία, την άλλη αδερφές Λίτρα. Μιλάμε όχι απλά δραστήριες κοπελιές και όχι τεμπελχανία, δουλειά. Την Κυριακή, να, την Κυριακή σήμερα. Και ήταν με βροχή την Πρωτομαγιά, έξω. Την Κυριακή λέει τον Μπουλούκι θα ξεκινήσει από τον Άγιο Βλάση, θα κάνει στάση στα Ανολεχόνια και θα καταλήξει λέει στον Άγιο Λαβρέντη. Μπράβο ρε κοπελιές. Μπράβο ρε κοπελιές. Άξιοι συγχαρητηρίων, ψυχή του χωριού. Καλημέρα στο Γιάννη τον Χατζάκο.

Λοιπόν, όπως σας είπα, στέλνετε μηνύματα. Ποιο ελληνικό τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε, τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου. Εγώ θα ξεκινήσω με άλλον έναν τραγουδιστή των φοιτητικών μου χρόνων. Ναι, και αυτόν. Δόξα σου ο Θεός, τον χόρτασα. Αυτά είναι. Νομίζω τώρα πλανάρισε το σκάφος. Ή μηνύματα στο Facebook ή στο 6931 14 25 94. Τα τραγουδάκια που θέλετε να ακούσετε έως τις 10:30.

και το τελευταίο τραγούδι. Okay. Όχι ακόμη βέβαια, απλά θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Το οποίο θα είναι αφιερωμένο στο μιμούκι μου που είχε γενέθλια, ένα ανθρωπάκι που λατρεύω. Που αγαπώ και θα του το πω και τραγουδιστά.

0: το επόμενο, Κώστα.
1: Πόση ανάγκη γίνεται η ιστορία.
0: Αφιερωμένο στον μεγάλο.
1: Ο

0: μας την έκανε.
1: Συγχώραμε που δεν κατάλαβα.
0: Του έχω δώσει υπόσχεση όμως.

0: Με τούτα και με εκείνα τέκνα μου αγαπημένα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Μαύρες οι καρδιές.
0: Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο δίωρο. Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στο μιμούκι μου. Εύχομαι υγεία, τύχη και να σε χαμογελαστό μια ζωή, ανθρωπάκι μου όμορφο. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή στις 8 και μισή ακριβώς. Να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Βάλτε volume.

Καλό υπόλοιπο Κυριακή, τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, καλό μήνα, με υγεία πρωτίστως. Πρώτο Θεός, θα λέμε την άλλη Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με

0: υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές. Μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-782621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign, η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια. Γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 10100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
16: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
23: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
22: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
23: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
22: Μα, και ποιος τα από αυτά?
23: Η δίπλα.
24: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
25: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
24: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
25: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
24: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
25: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
26: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Ο ειδικός.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
0: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή.
8: Αστέρι.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένη
20: εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
21: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

μας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας.

0: Ερωτοτεχνική Απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική Απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική Απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
7: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 577 525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
16: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Α Ω.
1: Α Ω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α Ω.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για Ιώτα Χ

0: επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 527.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
6: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα, αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλειο, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
3: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Αν κάνεις με ένα κλικ, μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

0: χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
4: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
4: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους.

0: Και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί με ζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
5: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: The next one we're gonna do.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.